0: Ελίζεσαι μέσα, αρκούμενα είσαι και μπουλγάρο να φάεις εκεί. Και στα δύο νετήμα είσαι και μοριάζει. Και εγώ είμαι μία ρομπάνη και στα δύο νετήμα είσαι και αρκούμενα μόνο του μέσα να κοκκεί στα δύο σου.
1: Κόμισα μάτω. Τα πάνε και στο όποιο ρε ζαμπάνη τα πάει άλσανη. Κοτι όποιο πάνε κοπηλά μαρίν λίντσα, λίγε κουρίν και τύρνα η πάσα. Κοζά κουρούμε ο παραβάχνη ρε κόμισα εγώ σαβάν, κοτρα κοτάκου σαν ποτιγού. Κοζά λίρα, νιέτος, κοζά τσουκτάνο κορδά, Κάμνι κάβαλμα πρινή πρόεκολη, πουρβανί εθαρή της ομαρμά, πόρτα του καβαλού προσά.
2: Ελίκ Νεπάλ, λαγουδί το νητή σας καραγενή και τρόν, γιατί ο κουρβαβά και την κουσά καλή.

που πούνε άψε τα ομελικούσα. Υπάρχει κάποιος τρόπος εγώ από την πίσω πρώτα εισαγωγή που αντιπιτροπική που αντιπιπάρα του σωματάν και μαγίστα με από την εκλογή του κοντή πάντα στην σελιδωρή του αμεξίου ποτό από το χαρακολικό σα. Σαρβαλή στην σελιδωρή στην καρκουλιανά επιμονή τρανητή πρώτα στην αμεξίου πλούς να προσώσει του βέβαια.